Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε πάλι. Είναι το πρωινό Pepper, Τάκης Γιάννουσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Έτσι και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Είχα ένα Γερβάσιο παλιά. Ήταν, νομίζω, δεν θυμάμαι τι δουλειά έκανα, αλλά έχει πέσει στην παρέα μας.
1: Γερβάσιος.
0: Κάποιος Γερβάσιος.
1: Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά Γερβάσια και γνωστή και
0: χρόνια πολλά
1: Γερβάσια.
0: Και σε όλους Γερβάσιους. Και επίσης είναι σήμερα και Διεθνής ημέρα, Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίηση. Τα πρότυπα δεν είναι τα πρότυπα που έχουμε γενικώς. Τα πρότυπα, τα ISO, αυτά είναι τα πρότυπα που έχουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για πολλές περιπτώσεις. Χρησιμεύουν για, ξέρεις, για να. Υπάρχουν οι σταθερές, ρε παιδί μου, πώς φτιάχνεις κάτι, πρέπει να έχει μια σταθερά.
1: Ξεκινάς από κάτι. Ναι, το πρότυπο. Ναι, το καταλαβαίνω τι είναι. Γι' αυτό και μετά μεταφορικά βγήκε το πρότυπο, ότι είσαι το πρότυπό μου. Είναι το ένα το μοναδικό.
0: Πρέπει να βγήκε πρώτο το πρότυπο, το πρότυπό μου και μετά να βγήκε το πρότυπο το ISO. Το πρότυπο μας το είχαμε από παλιά, ας πούμε.
1: Σαν έννοια.
0: Παλιές έννοιες.
1: Σαν έννοια το λέω στο πρότυπό μου.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στο Pepper 96 και 6 είναι το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούζος και είναι και η Anne Hathaway, μια πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, η οποία μάλιστα την χρονιά που πέρασε μέσα στο 2026, η Anne Hathaway βρέθηκε στα πλατό 5 ταινιών. Δηλαδή έπαιξε σε 5 ταινίες η Anne Hathaway, μεταξύ των οποίων ήταν και το Διάβολος Φοράει Πράντα και η Οδύσσια. Λοιπόν, το θέμα τώρα που μας απασχολεί με την Anne είναι ότι δεν είναι μόνο τα πλατό που κάνει, είναι ότι έχει μεγάλη τρέλα με τους Knicks, με τον μπάσκετ, γιατί είναι γέννημα θέμα New York κτλ. Οι Knicks λοιπόν δεν τα πηγαίνανε τόσο καλά, είχαν τρεις σερή αποτυχίες μέχρι που ο αρχηγός τους έπαιξε μέσα στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα». Από τότε λοιπόν, από τότε άρχισε και τους πήγαινε καλά. Πάει καλά, πάει καλά. Η Anne Hathaway βρίσκεται όποτε προλάβει στους αγώνες και υποστηρίζει την ομάδα. Έτσι λοιπόν, πριν την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο Tonight Show και ο Jim Fallon της έδωσε μία, πώς το λένε, μία ενδυμασία των Knicks, φανέλα με καλάθι, με δώρα κτλ. Γιατί η παρουσία της στο Madison Square Garden έφερε τη νίκη στους Knicks και τη θεώρησαν όλοι γουρλού. Άρα λοιπόν, άμα θες και άμα αγαπάς ειδικά την ομάδα σου και πέντε πλατό ταινίες να έχεις, προλαβαίνεις και βρίσκεις χρόνο να τρέχεις.
1: Και πρέπει να πηγαίνει και στα εκτός έδρας. Δεν πρέπει να πηγαίνει, αν κερδίσει μόνο στην έδρα σου, εντάξει. Αλλά πρέπει να πηγαίνει και στα εκτός έδρας.
0: Νομίζω ότι τώρα που έφερε τη νίκη στους Knicks, νομίζω ότι τώρα θα πηγαίνει και στα εκτός έδρας. Άλλωστε δεν νομίζω κάθε χρόνο να έχει και πέντε ταινίες να κάνει.
1: Ότι κάνει και δουλειές η Anne Hathaway, εντάξει, είναι από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς στο Hollywood. Μια ταινία δεν είναι πέντε μέρες. Μια ταινία μπορεί να πρέπει να φύγει μήνες να πάει στο εξωτερικό, να κάνει, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έχει την ευκαιρία να πηγαίνει στους αγώνες, ακόμα και στους αγώνες στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, βέβαια. Για σκέψου δηλαδή πέντε ταινίες να έχεις μέσα σε μια χρονιά και οι δύο από αυτές να είναι «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» και η Οδύσσια, ας πούμε. Δηλαδή, πόσες μέρες, πόσες ταξίδια.
1: Βέβαια. Αλλά πάλι καλά που.
0: Πάντως το καταφέρνεις.
1: Πάλι καλά που προλαβαίνει η κοπέλα να πάει να δει τους αγώνες.
0: Και είναι και γουρλού κιόλας.
1: Είναι και γουρλού. Φαντάζομαι σε έναν αγώνα πήγε.
0: Όχι, πήγε σε έναν, ξεκίνησε και μετά πήγαινε σε άλλο. Πήγε και στον τελικό. Το θέμα είναι ότι πήγε στον τελικό του.
1: Ήταν η Νίκη στον τελικό. Ναι,
0: ναι, και κερδίσανε. Ναι. Ναι, στον τελικό τη κατηγορία του.
1: Α, τελικό.
0: Ναι. Στο Madison Square Garden.
1: Ναι. Add some quint.

0: Λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 7 είναι το πρωινό Pepper, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Μας μείνανε δύο μέρες για τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience, οπότε η ευκαιρία που έχετε να λάβετε μέρος είναι σήμερα και αύριο. Είναι, η Duran Duran θα είναι στο Παρίσι λοιπόν 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena της πόλης του Φωτός. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει εκεί από το Pepper Experience 4 ημέρες για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχεία, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και η εμπειρία η Παριζιάνικη συμπληρώνεται με μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και μια κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αρκεί όταν για να ζήσετε αυτή την εμπειρία να ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και αύριο στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε σε φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει κλήρωση μεθαύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή μας.
1: Pepper 96 και 6.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί?
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η Μόβ Ομπρέλα. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Μόβ Ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 8 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με μια Μόβ Ομπρέλα, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: σήμερα θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, έτσι. Δηλαδή, γιατί. Να, η δική μας βοήθεια είναι τι, να δούμε εδώ το χάρτη τώρα που είναι κόκκινη αυτή τη στιγμή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι κόκκινη μόνο η. Όχι και φυσές, όχι φυσός. Όλοι, άνοδος και αρκετή κάθοδος. Οπότε, όπως και χτες, αν θέλετε, όταν είστε σταματημένοι, μποτιλιαρισμένοι, είστε στο pepper966.gr στο site μας να μας πείτε τι γίνεται, ή φυσικά στο Viber που έχει μεγαλύτερη διάδραση, θα πω, δεν θα πω πλάκα. 6973-966-966. Καμιά είδηση, καμιά φωτογραφία από το δρόμο, κάνα μποτιλιάρισμα εκεί που δεν το περιμένατε. Και ο Θεός βοηθός, έτσι. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως, να ξέρετε, μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί. Θεοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, στο Pepper 96 και 6.
1: Pepper 96 και 6.

Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 και κάθε Οκτώβριο το ροζ χρώμα και η κορδέλα χαρακτηριστική επανέρχονται στο προσκήνιο σε πάρα πολλές χώρες, γιατί είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης ο Οκτώβριος για τον καρκίνο του μαστού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουν ξεκινήσει από χθες Τρίτη η αποστολή των, έχει ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν προληπτικές μαστογραφίες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 45 έως και 74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν ΑΜΚΑ, ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες. Στις προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνεται η μη διενέργεια μαστογραφίας κατά το προηγούμενο έτος και η απουσία διάγνωσης καρκίνου του μαστού την τελευταία πενταετία. Μέσω του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, παρέχονται

0: γνωρίζουν.
1: Εντάξει, ναι, όταν λέμε, ναι, ναι,
0: το γνωρίζουν αυτό.
1: Από τη στιγμή που είναι πρόληψη,
0: έτσι.
1: Μιλάμε για πρόληψη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει ένα διάστημα να γίνει.
0: Πρόληψη εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία.
0: Προληπτικές και πραγματικά. Εντάξει, αξιόλογη η πρωτοβουλία.
2: Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Peppers, 7 και 41 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 1994, τον προηγούμενο δηλαδή αιώνα. Του προηγούμενου αιώνε, όχι προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο. Το 1994, δεν είμαστε.
0: Ναι, δεκαετίε. Τον προηγούμενο αιώνα λοιπόν βγαίνει στου κινηματογράφου το Pulp Fiction. Είναι μια ταινία η οποία τάραξε λίγο τα νερά. Είχαμε κάτι δείγματα από ταινίε οι οποίε είχαν μαζί και βία, αλλά με λίγο διαφορετική μορφή. Δεν ήταν οι βίαιες ταινίες που βλέπαμε, ξέρω εγώ, δεκαετία του 70. Είχε βία, αλλά είχε και λίγο χιούμορ, αλλά είχε και λίγο μουσική. Την έκανε λοιπόν αυτή την πρεμιέρα το 94 ο Κουεντίν Ταραντίνο, ο οποίος Ταραντίνο, από ό,τι διαβάζουμε τώρα, από ό,τι διαβάσαμε.
1: Να πούμε
0: χτες
1: για το Pulp Fiction ότι δεν ήταν μόνο η βία, ήταν. Δηλαδή, μάλλον ο ιδιαίτερος τρόπος που έδειχνε τη βία, την οποία τη συνέδε και με το χιούμορ και τη συνέδε με ένα κωμικό στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών ταινιών του, και το Pulp Fiction και στο Kill Bill ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο, και στους
0: Inglourious
1: Basterds. Είχε δηλαδή μια μορφή να δείχνει τον τρόπο της και με αυτό το χιούμορ, το οποίο έγινε χαρακτηριστικός ο τρόπος του Ταραντίνο. Δηλαδή ήταν μια και πολλοί πήγαν να τον μιμηθούν μετά.
0: Μα ήταν σχολή. Ξεκίνησε σχολείο ο Ταραντίνο, ναι. Και με τη μουσική έχει πολύ καλή σχέση ο Ταραντίνο. Μάλιστα έχει μπει σε πολλές συνεντεύξεις ότι πρώτα ξεκινάω με τη μουσική και μετά αρχίζω και σκέφτομαι το σενάριο και μετά αρχίζω και παίρνω μολύβι και χαρτί και το γράφω. Το νέο του project του Ταραντίνο είναι θεατρικό. Ετοιμάζει ένα θέατρο, όχι ετοιμάζει, δηλαδή δεν είναι στα λόγια, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Phoenix Theater στο Λονδίνο την Άνοιξη. The Poppin' J. Cavalier λέγεται και έχει πρωταγωνιστή. Ποιον λέτε, παιδιά?
1: Τον ίδιο.
0: Το Σάσα Μπάρον Κοέν. Έχει τον Λάλι Τζι. Έχει τον Σάσα Μπάρον Κοέν πρωταγωνιστή, ο οποίος κι αυτός έμεινε έκπληκτος με την πρόσκληση του Ταραντίνο. Είπε ότι ο Κουεντίν μου τηλεφώνησε και είπα ναι, πριν καν προλάβω να ακούσω τι θα μου πει. Δηλαδή, άκου να δεις τι είπε ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Λέει, ο Κουεντίν μου τηλεφώνησε και είπα ναι, πριν καν προλάβει να πει το πρώτο motherfucker. Πριν είχαν αρχίσει και βρίζει, είπα ναι. Όταν σε καλεί, λέει, ο καλύτερος σκηνοθέτης στον κόσμο, δεν κάνεις ερωτήσεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα χάσουμε μαζί την τέτοια στο West End και το έκανα να υποσχεθεί ότι δεν θα είναι ευγενικός.
1: Ας ελπίσουμε ότι να κάνει κάτι καλό ο Σάσα Μπάρον Κοέν, για τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μένει κάποιος που τον παρακολουθεί ικανοποιημένος. Είχαν μια ταινία πρόσφατα που είναι και στο Netflix, που εντάξει ήταν λίγο πάρα πολύ μέτρια. Αλλά επίσης δεν υπολογίζεται το θέατρο στην τελευταία εμφάνιση του Ταραντίνο, που την περιμένουμε ακόμα.
0: Που έχει πει
1: ότι θα τελειώσω, ας πούμε, την ταινία μου τώρα. Αν κάνω ταινία και μετά σταματήσω και θα κάνω κάτι άλλο. Ή μπορεί να κάνει προπόνηση για το θέατρο. Μπορεί να αρχίσει να γίνει θεατρικός σκηνοθέτης. Και δεν ξέρεις τώρα.
0: Αλλά είναι ότι πάντα το ήθελε. Οπότε μπορεί να ξεκινάμε και καινούργια του καριέρα. Εμείς είμαστε, πώς θα λένε, με ανοιχτές αγκάλες.
1: Θα τον παρακολουθούμε και θα δούμε και το επόμενο βήμα του Κουεντίν.

0: Jack Savoretti, what more can I do? Όταν ακούμε Jack Savoretti, θυμόμαστε τη μεγάλη έκπληξη του 56 και 6 και στην Ερμού τραγούδησε για τους περαστικούς του Jack Savoretti. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις από τον Pepper 96 και 6. Είμαστε 8 λεπτά λοιπόν πριν από τις 8. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Σάμο, από την έντονα βροχερή Σάμο. Στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε την κακοκαιρία στα σπίτια σας και στις πατρίδες σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε προθετικά μηνύματα. Λέγαμε προηγουμένως για τον Ταραντίνο και για τα θεατρικά και για την ταινία. Δεν θα ήταν κακό να παίξει ο Ταραντίνο, να σκηνοθετήσει μια ταινία James Bond, γιατί εντάξει, θα πιστεύω ότι έχει μια πολύ καλή οπτική. Και αυτό το λέω γιατί από την 5η 1η Οκτωβρίου μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
1: Και το ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 966.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Οικογένεια Adams, το musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
16: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
17: Όχι.
16: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α, εντάξει, γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
19: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
21: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
22: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
21: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, σε μια βροχερή ημέρα. Σήμερα λοιπόν 14 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, 18 βαθμούς αυτά η θερμοκρασία. Είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με βροχή. Αύριο θα ανέβει λίγο και θα σταματήσουν οι βροχές, σύμφωνα με αυτά που προβλέπουν. Για Αθήνα πάντα μιλάμε. Σύμφωνα με αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, για να ξεκινήσουν και πάλι οι βροχές το Σάββατο, με πάλι πτώση θερμοκρασίας. Τότε μάλιστα θα φτάσει στους 17 βαθμούς, αλλά νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε την Τετάρτη να σκεφτούμε και τις κίνηση στους δρόμους που είναι αρκετή η κίνηση στους δρόμους.
1: Κυριακό, δεύτερο, είδα μία άνοδο. Είδα ναι. Δευτέρα. Πολύ νωρίς για Δευτέρα, αλλά
0: Δευτέρα είναι πολύ νωρίς.
1: Είδα 22. Ναι. Οπότε δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που δεν το παίρνει απόφαση ο χειμώνας να έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Ας φτάσουμε μέχρι Παρασκευή και βλέπουμε. Λοιπόν, έχει στις 16 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Διατροφής και έγινε μία έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος, φαντάζομαι και λόγω των τιμών, είναι σημαντικά μικρότερη από το 2008. Έχει πέσει κατά 29,2% η κατανάλωση του μοσχαρίσιου. Αντίθετα, έχει ανέβει πάρα πολύ η κατανάλωση του κοτόπουλου, που είναι και πιο φτηνό. Ανέβηκε κατά 32%. Πτώση και στα ψάρια, πάλι λόγω της τιμής. Επίσης, οι μεγάλες ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει πάρα πολύ την κατανάλωση. Φαντάζομαι από το 2015 έχει πέσει η κατανάλωση του ελαιολάδου 40%. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και στα σπορέλαια έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κόσμος όλο και περισσότερο, αλλά φαίνεται στα λόγια είναι, στην πράξη φαίνεται και το αντίθετο, ότι γυρίζει στο ελαιόλαδο, ότι πιο βιολογικό, ότι πιο μη επεξεργασμένο.
0: Δες όμως και την τιμή, ότι είχε ανέβει πάρα πολύ. Θυμάσαι που τα τελευταία χρόνια που είχε μεγάλες τεράστιες αυξήσεις η τιμή. Επίσης το γάλα. Έχει μειωθεί πολύ η κατανάλωση. Στο πλήρες γάλα έχει μειωθεί η κατανάλωση κατά 31% τα τελευταία 17 χρόνια. Ενώ έχει ανέβει τα χαμηλά λιπαρά. Εκεί στρέφεται, ας πούμε, πιο πολύ προς την
1: ποιοτική διατροφή.
0: Αν και λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τι προσλαμβάνει, ας πούμε, ο οργανισμός από τα χαμηλά λιπαρά του γάλακτος. Αλλά τι τώρα, αυτά τώρα θεωρίες.
1: Ναι, κάθε χρόνο βγαίνει κάτι να καταρρύπτει ένα μύθο. Όπως παραδείγματος έχουμε το λευκό και το μαύρο ψωμί. Τελευταίες έρευνες λένε ότι δεν έχει, δεν χάνει κιλά. Είναι άλλο άλλα τα ωφέλη και άλλα οι βλάβες, ας πούμε, τα βλαβερά.
0: Όχι, δεν κάνει ζημιά.
1: Ναι, ζημιά δεν κάνει. Έχει να κάνει με λακτόζες και με τέτοια. Δεν είναι ότι αδυνατίζει.
0: Πέρα από τη λακτόζη, είναι από τα χαμηλά λιπαρά που ξέρει, πιστεύει ότι θα έχει μια θετική επίπτωση στον οργανισμό, αλλά δεν έχει.
1: Δεν έχει ουσιαστικά.
0: Ενώ έχει αυξηθεί πολύ το γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνω το γιαούρτι.
1: Ναι.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
5: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών. Να δω.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Χόζιερ του Σουίτ, αγαπητός Χόζιερ, αγαπητός εδώ στον Πέμπερ 96,6. Είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά, είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ήταν ο Μάικλ Τζάκσον, ο μεγάλος αυτός, ο βασιλιάς της pop, ο οποίος τα πρώτα χρόνια της καριέρας, όταν αποφάσισε να φύγει από τους Jackson 5, δεν είχαν πάει καλά τα πράγματα. Δηλαδή για 10 χρόνια ο Μάικλ Τζάκσον πάλευε να γίνει κάτι, να κάνει μια επιτυχία, να πλησιάσει, ξέρεις, λίγο να πλησιάσει την επιτυχία των Jackson 5, δεν τα κατάφερνε όλα. Μέχρι που Νοέμβρη το 82.
1: Ήταν το πετσιρικάκι το Jackson 5.
0: Ναι. Μέχρι λοιπόν που Νοέμβρη το 82 φτιάχνει το έκτο άλμπουμ της σόλο καριέρας του που δεν πήγαινε καλά, το οποίο ήταν το Thriller. Εκεί λοιπόν τα πράγματα άλλαξαν. Άλλαξαν όλα. Έβγαλε του κόσμου τα hit, αυτό το τραγούδι, το ένα χιτάκι μετά το άλλο. Όλα στο top 1 του, στο νούμερο 1 του Billboard. Και εκεί λοιπόν που πουλάει απέρα εκατομμύρια, ας πούμε, και ακόμα πουλάει το Thriller, ξαφνικά του έρχεται η ιδέα να κάνει και ένα βίντεο κλιπ. Άγνωστο το βίντεο κλιπ, το MTV ήταν μόλις 3 χρόνια που έπαιζε, δεν υπήρχε η έννοια του βίντεο κλιπ, κάτι από live, κάτι γυρίσματα στο στούντιο, δεν υπήρχε, και λέει ο Μάικλ Τζάκσον, θα κάνω ένα βίντεο κλιπ. Κανείς δεν ήθελε. Ούτε σκηνοθέτης υπήρχε. Η εταιρεία του λέει, άστα τώρα αυτά, τι είναι το βίντεο κλιπ. Όχι, θέλω να κάνω έναν Αμερικανό λικάνθρωπο στο Λονδίνο. Τι λες, παιδάκι μου, του λένε. Τι λες. Το Thriller πουλάει μια χαρά. Άστο. Να μην στα πολυλογώ. Είναι και ένα σκηνοθέτη, χορογράφει και τέτοια. Κανείς δεν ήθελε να δουλέψει αυτό το πράγμα. Λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και φτιάχνει αυτό το βίντεο κλιπ που ξέρουμε. 14 λεπτά. Δώσανε 500.000 δολάρια. Ποσό, λέει, υπερδεκαπλάσιο από αυτό που δίνανε μέχρι τότε για να γυρίσουν ένα βίντεο κλιπ. Και ήταν, λέει, τέτοια η περιέργεια του κόσμου που έμαθε ότι ο Μάικλ Τζάκσον γυρίζει βίντεο κλιπ, που περάσαν από το στούντιο για να δουν τα γυρίσματα ο Μάρλον Μπράντο, ο Φρεντ Αστέρ, η Τζάκι Κένεντι, ο Νάση. Πέρασαν να δουν τι κάνει αυτός ο μουρλός εκεί. Και βγήκε αυτό το βίντεο και όλα τα άλλα μετά είναι ιστορία, δηλαδή.
1: Και τώρα πουλήσανε και το μπουφάν, α πούμε, κάποια εκατομμύρια το μπουφάν του Μάικλ Τζάκσον που φορούσε σε εκείνο το σε βίντεο κλιπ. Βέβαια, πριν από το Thriller είχε προηγηθεί και ένα άλλο πολύ καλό άλμπουμ, το Off the Wall του Μάικλ Τζάκσον. Το είχε κυκλοφορήσει 2-3 χρόνια πριν, που ήταν και μάλιστα Quincy Jones ήταν η παραγωγή. Και είχε και αυτό επιτυχίες, βέβαια, όχι σαν το Thriller, δεν ήταν, ας πούμε, η μεγάλη επιτυχία του Thriller, αλλά και αυτό είχε μεγάλη αποδοχή. Το Don't Stop Till You Get Enough ήταν η μεγάλη επιτυχία του άλμπουμ. Και ήταν εκεί που σιγά σιγά καταλάβαινε ο κόσμος, ας πούμε, τι σημαίνει αυτός. Michael Jackson.
0: Ναι. Το Thriller, λέει, μάλιστα πήγε τόσο καλά ότι έφτασε τις πωλήσεις του άλμπουμ. Πρόσεχε το βίντεο κλιπ. Ότι έφτασε τις πωλήσεις του άλμπουμ και έφτασε να πουλιέται μόνο του. Πούλησε την πρώτη εβδομάδα 1 εκατομμύριο βιντεοκασέτες. Πήρε ο κόσμος βιντεοκασέτα να έχει το Thriller βίντεο κλιπ στο σπίτι του.
1: Και έχει μείνει και ιστορικό και το βίντεο κλιπ. Ουσιαστικά το βίντεο κλιπ θυμάται και πολύ ο κόσμος από το άλμπουμ και όλη την εμφάνιση αυτή τη δρακουλιάρικη του Μάικλ Τζάκσον. Και έτσι λοιπόν τώρα που είμαστε πρωί, είναι 26 λεπτά μετά τις 8 και έτσι αρχίζει λίγο η όρεξη να τσιμπήσουμε κάτι κτλ. Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγελε λοιπόν ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Pepper 96 και 6.

0: Η Ονειρική Λαβαντερέ, είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Αύριο Πέμπτη στις 15 Οκτωβρίου εμφανίζονται στη Γλασκόβη, στην Όβο Χάιντρο, οι Duran Duran. Ξεκίνησαν το βασικό σκέλος περιοδίας τους. Μετά πάνε Belfast, μετά πάνε Birmingham, Liverpool και Lynch. 28 Οκτωβρίου θα είναι στο Παρίσι όμως για μια συναυλία στην Accor Arena της πόλης. Εκεί λοιπόν ο τυχερός ή τυχερή του Pepper Experience, που όπως είπαμε θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή πλησιάζει κλήρωση, θα δει λοιπόν τους Duran Duran live, αλλά εκτός από όλα αυτά θα περάσει 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με αεροπορικά, ξενοδοχείο, με πρωινό, μεταφορές, στήρα και τη συναυλία, και θα ζήσει αυτή την απόλυτη παρισινή εμπειρία με επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στον Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς Pepper Passport σήμερα και αύριο στις 6, στις 8, το ακούσατε δηλαδή στις 8, στις 10 πλέον, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει μεθαύριο στην εκπομπή μας.
1: Αυτό να θυμηθείτε, αυτό να κρατήσετε. 2 μερούλες έμειναν, ναι. Δεν σηκώνει καμία δικαιολογία και έχετε από ό,τι έχουμε δει πάρα πολλές συμμετοχές.
0: Έχει πολλές συμμετοχές.
1: Δεν είναι λίγο Παρίσι και Duran Duran, έτσι.
0: Και το Παρίσι αυτόν τον καιρό είναι υπέροχο. Όσοι πάνε φίλοι και μας το λένε, πραγματικά δηλαδή είναι τρομερή εκδρομή.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Εκεί λοιπόν που νομίζαμε ότι θα βάλουν μία άνω τελεία, θα πω, δεν θα πω τελεία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν βάζουν τελεία οι Rolling Stones, ας πούμε. Και λέγαμε εντάξει, βγάλανε τώρα το 25ο άλμπουμ. Πέρσι, πότε το βγάλανε, ας πούμε, νομίζω πέρσι, τη χρονιά που πέρασε, το Foreign Tongues. Και λέμε λοιπόν εντάξει, τελείως, τώρα θα κάνω καμία συναυλία ακόμα, επειδή δεν μπορούν να κρατηθούν χωρίς συναυλίες. Τσουπ, έρχεται ένας jazz σαξοφωνίστας, ο οποίος λέει, δεν θα το πιστέψετε, έδωσε μια συνέντευξη, λέει, δεν θα το πιστέψετε, έρχομαι από το στούντιο που έκανα ένα guest στους Rolling Stones. Τι Rolling Stones, του λέει ο Όμαρα. Ναι, λέει, έχουν καινούργια τραγούδια, λέει, πλάκα κάνεις. Ναι, λέει, τώρα γύρισε από το στούντιο και έγραψε, λέει, λοιπόν, τραγούδια με τους Rolling Stones. Ο Chris Payne, λοιπόν, έχει συνεργαστεί ξανά με τον. Ο Chris Pine έχει συνεργαστεί ξανά με τον Mick Jagger, έχει παίξει σαξόφωνα και σε solo album του, αλλά και σε τραγούδια των Rolling Stones. Έπαιξε, λέει, σε μια εκδοχή του solo album του Mick Jagger, αλλά την απέρριψαν. Συνέχεια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Μπορείς να έρθεις αύριο στο Los Angeles. Αυτοί έτσι μιλάνε. Πώς λέμε εμείς, σου λέω, Θοδωρή.
1: Μα και παίρνουν και παίρνουν ήδη.
0: Έλα λίγο από το σπίτι μου, να με πάρεις γιατί χάλασε μηχανή.
1: Και παίρνει ο ίδιος ο Jagger, ναι.
0: Ναι. Ναι. Μπορείς να έρθεις από το Los Angeles για να παίξεις σε μια άλλη εκδοχή του ίδιου album. Έπαιξε, λέει, εκεί πέρα. Ο Mick, λέει, είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Όλος αυτός ο κόσμος της pop είναι εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε γνωρίζει. Γιατί είναι τζαζίστας ο άνθρωπος. Δεν είχε δουλέψει ποτέ με τέτοια πέρα από την τότε συνεργασία. Οπότε, λοιπόν, λέει, δεν ξέρω να σας πω αν ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ, αν είναι Stones, αν είναι δικό του. Πάντως, εγώ πήγα και έπαιξα σαν ένα τραγούδι σαξόφωνο. Άρα, περιμένουμε πάλι, ξέρεις. Rolling Stones είναι
1: αυτό. Καλά, και μπορεί να πέσει τώρα και να το βγάλουν σε τρία χρόνια.
0: Σιγά
1: τώρα. Ναι. Αλλά επίσης, επειδή με αυτοί όλοι δεν υπογράφουν κάτι εμπιστευτικότητα, ότι αυτοί μπορεί να το κρατήσουν μυστικό οι Rolling Stones. Δεν ξέρω, δεν είναι. Όταν παίζουν εκεί, πήραν τηλέφωνο να παίξει.
0: Ναι, προφανώς δεν ήταν εμπιστευτικό από την κατάσταση.
1: Όχι, λέω, ναι, ρε,
0: γιατί αυτός έδωσε συνέντευξη στο BBC.
1: Δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο, ναι. Πέρα από την πλάκα, ας πούμε. Εντάξει, έχουν. Μάλιστα, μόλις τρεις μήνες μετά το νέο του άλμπουμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπήκανε στο στούντιο, οπότε. Εντάξει. Δεν παίρνουμε καινούργια διαφορετικά πράγματα, αλλά κάθε κυκλοφορία των Rolling Stones είναι είδηση. Και δεν ό,τι και να βγάλουν.
0: Ναι, και ξέρει τι να. Μπορεί να μην είναι και καν κυκλοφορία. Δηλαδή, να έφτιαξαν ένα τραγούδι, να του ήρθε στο μυαλό του. Το κλείσμα μπορεί να παίξει σαξόφωνο και το γράφουμε. Ό,τι θέλει, α γίνει.
1: Και να το παίξουμε σε πάρτι.
0: Να
1: το φωνάξουμε και τον Τραμπ.
0: Καραόκε.
1: Όχι, ο Τραμπ δεν είναι δικό τη, όχι, λάθο.
0: Την Guilfoyle τώρα, με ελεύθερη.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 9 και επειδή αυτό τον καιρό, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, τα φοιτητικά σπίτια, ειδικά τα καινούργια, οργανώνονται και παίρνουν πράγματα. Αν λοιπόν σχεδιάζετε και εσείς το φοιτητικό σας σπίτι αυτόν τον καιρό, για να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα, για βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα κτλ. Και καναπέ, όσο λοιπόν φτιάχνετε αυτή τη νέα φάση της ζωής σας, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σας πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GB. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Ξεκινήστε λοιπόν νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Και από το φυσικό αέριο ηλιονικητήρια ενέργειας έχεις ένα ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβρη. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Περισσότερα στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
2: Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Pepper. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Έτσι και σήμερα σε μια φθινοπορεινή ημέρα. 14 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Βροχερή ημέρα και μια θερμοκρασία χαμηλή για την εποχή. Υπάρχουν πολλές φορές συζητήσεις που κάνουμε εδώ, εκτός αέρα, που μπορεί να γεννήσουν θέματα που θα έχουν ενδιαφέρον να τα μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, προηγουμένως, κάναμε μια συζήτηση για τις μπουτίκ. Λοιπόν, και έψαξα και βρήκα, ας πούμε, τις μπουτίκ πώς ξεκίνησαν στην Αθήνα. Καταρχάς, η έννοια της μπουτίκ γεννήθηκε στη Γαλλία δεκαετία του 60, μετά πήγε στο Λονδίνο, όπου άνοιξε η Mary Quant, είχε ανοίξει το 55 το κατάστημά της στο μπαζάρ στην Kings Row του Λονδίνου, 1955 δηλαδή, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια. Μετά σιγά σιγά επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες και ήρθε στην Ελλάδα.
1: Εμείς αυτές τις μπουτίκ λέγαμε εδώ που ήρθα στην Ελλάδα, και ειδικά σε συνοικίες στις γειτονιές μας, μπουρνάζει,
0: Οι μπουτίκ ξεκίνησαν από το Κολωνάκι, η αλήθεια είναι. Είχε προηγηθεί η Ερμού στο απόλυτο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, και ακριβό κιόλας. Το Κολωνάκι δεν ήταν εξ αρχής το απόλυτο εμπορικό κέντρο της ακριβής μόδας. Μετά σιγά σιγά, από δεκαετία του 70, συγκεντρώθηκαν αυτά τα καταστήματα γύρω από την Βουκουρεστίου, την Κανάρη, η Ηρακλείτου και την Τσακάλοφ. Και είχε ένα πολύ κοινωνικό χαρακτήρα η μπουτίκ. Ήταν η ιδιοκτήτρια που γνώριζε προσωπικά τις πελάτησες, επέλεγε τα ρούχα προσωπικά και δημιουργούσε, ας πούμε, ένα μικρό κόσμο γύρω το κατάστημά της. Πήγαινες εκεί, ήξερες την κυρία Σούλα, την κυρία Ελένη κτλ. Και σου έφερνε ρούχα. Το 80.
1: Ήξερε τα γούστα σου, ήξερε τα νούμερα σου. Ακριβώς. Ήξερε αν ήξεραν παιδιά, δηλαδή όλα τα πάντα.
0: Στην Ελλάδα ξεκίνησε ως ένα κατάστημα εκλεκτής ακριβής μόδας. Η μπουτίκ ήταν πιο ακριβά τα ρούχα που φέρνανε στις μπουτίκ του Κολωνακίου, και ήταν, ας πούμε, ένα ιστορικό μαγαζί. Ήταν το μαγαζί του Billy Bo στη Σόλωνος. 1973 είχε ανοίξει το μαγαζί του Billy Bo. Πιο πριν υπήρχε το κατάστημα Σε Φλωρέτ, που ήταν το 1970 Ηρακλείτου και Τσακάλοφ. Ο Τσεκλένης και αυτός είχε μαγαζί εκεί. Ήταν δηλαδή αυτά τα μικρά μαγαζιά τα οποία μαζεύαν κόσμο. Έλεγες, α, είδα ένα πολύ ωραίο ρούχο σε ένα περιοδικό εκεί. Μπορείς να μου το φέρεις από το εξωτερικό. Το έφερες στο εξωτερικό, ειδικά για σένα.
1: Τη μπουτίκ του Κολωνακίου, λες.
0: Του Κολωνακίου, ναι. Ουσιαστικά η έννοια της μπουτίκ ξεκίνησε από το Κολωνάκι, μετά μεταφέρθηκε, ας πούμε, σε άλλες συνοικίες με πιο φτηνά ρούχα. Πιο προσιτά,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: άλλο
0: πιο προς στον κόσμο.
1: Έχει άλλο προφίλ,
0: αλλά
1: ναι.
0: η έννοια της μπουτίκ, και μάλιστα ανοίγανε πολλές μπουτίκ ηθοποιοί. Ηθοποιοί, ας πούμε, που θέλανε να κάνουν μια επένδυση, ανοίγαν μια μπουτίκ στο Κολωνάκι. Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Mm.
1: Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Στη Λεωφόρο Γαλατσίου υπήρχε η μπουτίκ Κωστής Χρήστου. Τραγουδιστής δεκαετίας του 70, εκεί σε εκείνο το περιβάλλον, Φίλιππος Νικολάου, αυτού του είδους του τραγουδιού, όχι λαϊκός.
0: Στις μπουτίκ μετά που πήγαν σε συνοικίες και στον Πειραιά.
1: Και ήταν ο ίδιος μέσα. Ναι. Έμπαινες μέσα και τον έβλεπες. Δηλαδή, να έχεις πάει στο κέντρο να τραγουδήσεις και να πας και να βλέπεις τον Κωστή Χρήστο μπροστά σου.
0: Στον Πειραιά είχαμε μπουτίκ που τις άνοιγαν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Υπήρχε μπουτίκ που είχε ανοίξει ο Χούλιο Λοσάντα. Και υπήρχε και μπουτίκ που είχε ανοίξει ο Εσταβίγιο, που ήταν παίκτης του Ολυμπιακού και αυτός, που λεγόταν Έστα το μαγαζί. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν. Το Έστα υπάρχει ακόμα στο.
1: Αυτές που λέγανε μόνο αθλητικά.
0: Γυναικεία ρούχα. Όχι, γυναικεία ρούχα.
1: Γυναικεία ρούχα.
0: Μπουτίκ,
1: ναι.
0: Μπουτίκ, γυναικεία
1: ναι,
0: ρούχα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μετά επεκτάθηκε, ας πούμε, και σε άλλα, αλλά ναι. Με πιο φτηνό ρούχο.
1: Αυτές οι μπουτίκ στις συνοικίες, δηλαδή εγώ Μπουρνάτζη Περιστέρη, ας πούμε, που μεγάλωσα, ήταν η αντίστοιχη μπουτίκ για τη συνοικία. Γιατί τότε οι βόλτες στην Αθήνα στο Κολωνάκι, οι γυναίκες πήγαιναν να ψωνίσουν ρούχα, δεν πηγαίνανε τόσο συχνά, πηγαίνουν μια φορά το μήνα στην Αθήνα. Ήσουν από τη γειτονιά. Οπότε ήταν
0: Κολωνάκι,
1: αντίστοιχη μπουτίκ.
0: Στο Κολωνάκι πήγαιναν τα υψηλά εισοδήματα που μπορούσαν, ας πούμε, να αντέξουν ένα τέτοιο ρούχο.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν έννοια, ας πούμε, εντάξει, επεκτάθηκε εκεί, αλλά με πιο φτηνά ρούχα, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Που ήταν και πιο έτοιμα.
1: Και το πιο έτοιμα. Καθημερινά. Ναι.
0: Στο Κολωνάκι δεν είσαι και την παραγγελία σου. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.com.
8: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
9: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
8: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
9: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkwele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. You know. 18 Νοεμβρίου, η Έκε Πινκουέλε με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
12: Add some pepper to your life. Pepper.
13: Pepper 96 και 6.

0: Και αυτός ο καιρός λοιπόν, Peppers, τι θυμίζει αυτός ο ευρωπαϊκός καιρός εδώ πέρα τώρα της Αθήνας, η συννεφιά, λίγο να έχει πέσει η θερμοκρασία και πού ψηλόβροχο να σταματάει, αλλά να περπατάς πολύ ωραία σε αυτή την όμορφη πόλη, γιατί έχουμε όμορφες πόλεις στην Ευρώπη. Αυτός ο καιρός λοιπόν θα μπορούσε να περπατάς στους δρόμους του Παρισίου, να έχεις ακουστικά, να ακούς Duran Duran για να ετοιμάζεσαι για την 28η Οκτωβρίου στο Accor Arena του Παρισίου, γιατί θα κερδίσεις. Εσύ που ακούς τώρα θα κερδίσεις. Εσύ που ακούς τώρα θα κερδίσεις, το λέω εγώ. Στο υπογράφουμε και οι δύο, και ο Θοδωρής και εγώ. Εσύ που ακούς τώρα θα κερδίσεις ένα υπέροχο ταξίδι και θα πάρεις μαζί σου και κάποιον μαζί. Φίλος θα είναι, φίλη θα είναι, σύντροφος θα είναι, αδερφός θα είναι, αδερφή, μητέρα θα είναι, πατέρας θα είναι, όποιον θες. Δύο άτομα λοιπόν θα είναι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, θα ακούσουν το όνομά τους εδώ στη μεθαυριανή κλήρωση. Παρασκευή πρωί, εδώ στο πρωινό Pepper θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά μέχρι τότε έχετε ακόμα μερικές ευκαιρίες για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν και, και αύριο Πέμπτη, αύριο όλη τη μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, αλλά και σήμερα στις, τώρα τι ώρα είναι, είναι 9.30, 10, 12, 2, 4 και 6 θα ακούτε το Pepper Password. Τη στιγμή που θα το ακούσετε λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, γράφετε και το Pepper Password και υπομονή μέχρι Παρασκευή πρωί, εδώ το πρωινό Pepper, να κάνουμε την κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.

0: Ακόμα δεν είναι Παρασκευή, είναι Τετάρτη όμως. Μια Τετάρτη η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση και στον Κηφισό, από ό,τι ακούμε έχει και διαβάζουμε, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η μέρα σήμερα θα είναι λίγο έτσι βροχερή και φθινοπορεινή. Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε εδώ να είμαστε κοντά σας. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης με την καλύτερη μουσική. Πέπερ 96 και 6 είναι το πρωινό Πέπερ. Επειδή χθες κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί σας και μας στείλατε και πολλές φωτογραφίες από τα γατάκια σας και από ό,τι καταλαβαίνω η πλειοψηφία των ακροατών μας έχουν γάτες, γιατί είπαμε ήταν ελεύθερο το θέμα και μας στείλατε πιο πολλές γάτες. Υπάρχει και επειδή τέθηκε το θέμα για το αν έχεις ένα γατί να πάρεις και ένα δεύτερο, υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο του μοναχικού γατιού. Single kitten syndrome, έτσι λέγεται.
1: Ποιος το έχει αυτό το σύνδρομο? Αυτός που έχει τη γάτα ή η γάτα?
0: Η γάτα.
1: Η γάτα.
0: Το οποίο περιγράφει δυσκολίες στην περιγραφή, στη συμπεριφορά γατιών που μεγαλώνουν χωρίς συνομήλικη γατίσια παρέα. Δεν είναι αναγνωρισμένη την ιατρική διάγνωση, δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά. Όμως το βλέπουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη συμπεριφορά των γατιών και παρατηρείται πολλές φορές ότι παίρνεις πολύ μικρά γατάκια που είναι κάτω από 12 εβδομάδες, που είναι μαζί με τη μαμά τους και τα αδελφάκια τους, που εκεί μαθαίνουν και συντονίζονται τις κινήσεις τους και αναγνωρίζουν αντιδράσεις. Δηλαδή, τα γατάκια που παίζουν μεταξύ τους, αν το ένα δαγκώνει το άλλο και το γατάκι φεύγει, καταλαβαίνει το γατάκι να δαγκώνει λιγότερο έντονα, ας πούμε. Και άρα λοιπόν μαθαίνει να συντονίζεται με την παρέα. Πολλοί όμως παίρνουν και γάτες, όχι συνομήλικες, γάτες που είναι με διαφορετικές ηλικίες, γιατί βλέπουν ότι η γατούλα τους μπορεί να χρειαστεί ή να θέλει παρέα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θέλουμε τίποτα παρέα.
1: Ναι, ότι είναι που φαντάζομαι, ναι, θα υπάρχει και ζήλια.
0: Έχουμε.
1: Εδώ μωρά γεννιούνται και το ένα θέλει να φάει το άλλο.
0: Το διαπιστώνεις μόνο όταν φέρεις τη γάτα σπίτι. Εγώ προσωπικά δηλαδή που το καλοκαίρι έφερα καινούριο γατάκι σπίτι, μικρός, όταν τον είδω μεγάλος που είναι 9 ετών, ο μικρός που ήταν 9 μηνών. Ήταν η καλύτερη στιγμή, δηλαδή ήταν για βίντεο, κρίμα που δεν πήρα βίντεο. Πώς τον είδε και η έκπληξη του ενός και του άλλου. Ο ένας κοντεύει το χυμίξει. Ήτανε γρύλισε. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίλοι. Και μάλιστα ο μικρός έχει πάρει τον αέρα του μεγάλου και όχι απλώς παίζουν, ας πούμε. Δηλαδή, και βλέπεις κάνουν

0: Με άλλο γέλιο είναι με κάθεται το μικρό πάνω στον καναπέ, ο άλλος περνάει από κάτω και τον βαράει με το πόδι.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι κατά λάθος. Καθόλου κατά λάθος.
1: Μπούλινγκ.
0: Για να τον πειράξει.
1: Όταν βγει μετά από χρόνια το μπούλινγκ και τον ζώο, θα βγουν και αυτά στη φορά.
0: Μπα πλάκα κάνουν. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Προχτές το πρωί, ερχόμενος εδώ πέρα, είδα για πρώτη φορά σε αστικό περιβάλλον που δεν είχα δει. Δηλαδή, αλήθεια είναι ότι στον Άλυμο δεν περιμένεις να δεις όλα αυτά που βλέπεις από φωτογραφίες, ξέρω εγώ, κάτω Κηφισιά, άγριο γούρουνο, αρκούδες, δεν ξέρω αν έχω κατέβει ακόμα, και αλεπούδες. Είδα αλεπουδίτσα μικρή στον Άλυμο. Τώρα μιλάμε, εγώ μένω ψηλά στον Άλυμο, δεν μένω κάτω παραλιακά. Αλλά όταν λέμε ψηλά, δεν μένω σε κανένα βουνό, έτσι. Δηλαδή, απλά δεν είναι κοντά στην παραλία. Και είδα αλεπουδίτσα πρωί-πρωί δίπλα από ένα σχολείο.
1: Αυτή πέρασε από τον Ημιτό προφανώς, κατέβηκε κάτω.
0: Κατέβηκε κάτω, ναι. Αλλά έφτασε πολύ χαμηλά. Λοιπόν, γενικότερα η αλλαγή του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Βλέπεις παντού να έχει αλλάξει το περιβάλλον και αλλάζει τις συνήθειες των ζώων. Ζώα που έμεναν ψηλά και έρημα κτλ. Κατεβαίνουν σιγά-σιγά για να βρουν τροφή, ή και ζώα που έμεναν σε μέρη τα οποία νόμιζαν, είτε είναι βουνά, είτε είναι κοντά σε θάλασσα, που νόμιζαν ότι είναι μόνα τους, αρχίζουν και πίζουν από την ανθρώπινη παρουσία και αρχίζουν και μεταφέρονται μόνοι τους. Ένα τέτοιο πουλί ήταν στην λέγεται Μονάλ, είναι ένα είδος φασιανού και ζει στα ορεινά δάση και στα αστικά λιβάδια των Ιμαλαίων. Τα αρσενικά λιμάλια ξεχωρίζουν για το εντυπωσιακό του φτέρωμα, είναι πανέμορφα, είναι μπλε, χάλκινες αποχρώσεις. Λοιπόν, αυτό έχει, όπως καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Οι επιστήμονες λοιπόν παρατήρησαν.
1: Είναι αξιοθέατο το βλέπουν.
0: Είναι σπάνιο, ναι. Είναι σπάνιο και το βλέπουν, ξέρεις. Πώς το λένε, οι bird watchers.
1: Όχι, ευτυχώς, γιατί μου λες φασιανό και κάποιοι κυνηγάνε φασιανούς.
0: Α, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, τα μονάλια λοιπόν αυτά έχουν αρχίσει και πίζουν από το αστικό τοπίο και αρχίζουν και ανεβαίνουν στα Ιμαλάια. Έχουν ήδη αλλάξει τα τελευταία χρόνια πολλά μέτρα βιωσιμότητας, ανεβαίνουν δηλαδή πάρα πολύ ψηλά. Και αυτό που παρατήρησαν τώρα οι επιστήμονες είναι ότι έχουν αλλάξει, παιδιά, και τη φωνή τους. Δηλαδή, αυτό που φωνάζει το ένα πουλί το άλλο για να συνεννοηθούν ή όταν είναι σε κίνδυνο κτλ., επειδή υφίστανται μεγάλη φασαρία από το αστικό πεδίο από κάτω, αυτοκίνητα, κόσμος, πολυλογίες, φασαρίες κτλ., αρχίζουν και φωνάζουν και διαφορετικά και σε άλλη τονικότητα.
1: Γιατί είναι ψηλά. Φωνάζει
0: ψηλά
1: το άλλο που είναι πάνω, φωνάζει το άλλο που είναι κάτω.
0: Ναι, δεν ακούγονται.
1: Έλα, ανέβα πάνω. Εντάξει, όλα ασφαλή, μια χαρά.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό το μικρό, ξέρεις, που άκουγες, έναν ήχο που συνεννοούνται μεταξύ του, οτιδήποτε, τώρα είδαν ότι δεν ακούγονται και γκαζώνουν κι
1: αυτοί.
0: Ότι
1: υπάρχουν επιστήμονες που τα παρατηρούν αυτά. Γιατί φαντάζομαι κάποιος το παρατήρησε.
0: Κάποιος,
1: και έβαλε και ντεσιμπέλ να το μετρήσει. Δηλαδή δεν είναι. Από το αυτί σου το καταλάβει.
0: Ναι. Σου λέω και ντεσιμπέλ και τον
1: εξηγούν γιατί το κάνει αυτό.
0: Ναι, μα γιατί σου λέω δεν ακούγονται από το αστικό πεδίο από κάτω. Από δηλαδή τα αυτοκίνητα και όλη η φασαρία της πόλης τα ενοχλούν, δεν ακούγονται και αναγκάζουν και τα ντεσιμπέλ να ανεβάσουν και την τονικότητά τους. Κατάλαβε.
1: Και τώρα που ανέβηκαν πάνω, μιλάμε πιο σιγά.
0: Ξαναρχίζουν πάλι πιο σιγά.
1: Ναι. Εντάξει, μέχρι ξανακατεύουν κάτω.
0: Κοιμά το κόσμο.
1: Ακούσου, έλα.
0: Αυτό.
1: Μέχρι να φτάσει. Έχει πάνω φαγητό, έλα.
0: Μέχρι να φτάσει κορυφή, μαλά για να δούμε μετά ποιο είναι το επόμενο στέμ.
1: Άσε μετά, θα γίνουμε παγωμένα. Κατεψυγμένα θα γίνουμε μετά.
0: Κατευθείαν.
1: Από την αρχή. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Χθες όλοι μιλάγανε για τον Τραμπ που σχολίασε για, για την τίγρη που κατασπάραξε τον Βρετανό, ότι δεν παίζεις με τη φύση. Τώρα το πρωί το τερμάτισε. Έβγαλε βίντεο AI με τον ίδιο να παίζει με την τίγρη. Να παίζει με την τίγρη και να με μουσική υπόκρουση το The Lion Sleeps Tonight. Δηλαδή, ναι. Για να καταλάβουμε πού μπορεί να φτάσει ο Τραμπ. Λοιπόν, είμαστε. Τι να πεις. Λοιπόν, επειδή τώρα αρχίζει και η μέρα ανοίγει και τέτοια και τα λοιπά, και αρχίζει και λίγο έτσι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη θερμοκρασία και όλα αυτά, και ανοίγει βέβαια και η όρεξή μας, και επειδή θέλουμε τώρα να τσιμπήσουμε κάτι, αν θέλουμε καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα, ίσως και για κάτι το βράδυ στο σπίτι, έχουμε το πιο σοβαρό λόγω να τα παραγγέλνουμε όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου και κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και έως 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone Pro, iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά, όταν μπορείς να βγαίνεις κερδισμένος συνεχώς. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και αν δεν ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, φυσικά το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Ακούστε στις 10 ακριβώς το Pepper Password. Σήμερα και αύριο είναι τελευταίες μέρες που μπορείτε να λάβετε μέρος στο Pepper Experience με τους Duran Duran στο Παρίσι. Να έχετε μια κουράγιο και την υπόλοιπη μέρα, γιατί βλέπουμε την κίνηση πάρα πολύ. Εντάξει. Να κάνουμε. Pepper 96 και 6 ραδιόφωνο. Αυτή είναι η λύση.
1: Αυτή είναι η λύση μόνο, ναι, πραγματικά. Και εμείς αύριο πρωί-πρωί εδώ. Ξανά 6 με 10 πρωινό Pepper στο Pepper 96,6. Καλή σας μέρα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 966.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έκθεση.
11: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Όρακλ.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Ειδήποδας.
11: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.

0: πρόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή, επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
4: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Λοιπόν, για να μιλήσουμε έτσι με αριθμούς, χθες τέτοια ώρα, αφενός είχαμε ήλιο, αφετέρου είχαμε 18 βαθμούς. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οριακά έχουμε 14 στο κέντρο της Αθήνας, οπότε ναι, το λες και διαφορά, υπάρχει έτσι μια δροσιά. Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Pepper 96 και 6, εδώ παρέα, στη βροχή, στη ζέστη, στο κρύο. Το θέμα ποιο είναι, Peppers, να είμαστε μαζί και να ακούμε τις μουσικές μας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Όλα καλά και έξω, καλά είστε και εγώ απ' έξω έρχομαι. Εντάξει, είναι αυτή η μέρα που θέλει χαμηλές ταχύτητες, που έτσι κι αλλιώς έχουμε, και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα δεν απέφτει ένας πάνω στον άλλον. Προσοχή θέλει, εντάξει, μία έτσι περίεργη μέρα είναι, θα περάσει. Με 14 βαθμούς λοιπόν στην Αθήνα, με 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, αρχίζει και μας νοιάζει και αυτό, διότι την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, Duran Duran live στο Παρίσι, και με το 1, με το 2, με το 3. Ξεκινάμε, καλημέρα σε όλους.

0: Είναι έτσι εγωιτευτικό, είναι και επικίνδυνο αυτό το Mad About You, Pepper 96 και 6. Τη χάσαμε την Kimberly. Ο Λευκός Οίκος με συνοπτικές διαδικασίες, θα έλεγα, τη χαιρέτησε. Δεν ήταν γραφτό, αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι ούτε χρόνο δεν πρέπει να έκλεισε. Νομίζω, οριακά είναι αν έχει κλείσει. Pepper 96 και 6, στα πολύ πολύ δικά μας. Pepper σε ένα προθετικό. Αν έχετε αυτοκίνητο, να σας πω λοιπόν ότι στο Magenta Insurance βρίσκει ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, εννοείται. Μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Συγκρίνεις λοιπόν online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και βρίσκεις αυτή που θέλεις εσύ. Μπες στο magentainsurance.gr και πάρε την προσφορά σου οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Ο Οκτώβριος, μάλλον το φθινόπωρο, είναι εξαιρετική εποχή για ταξίδια στην Ευρώπη. Θα μου πείτε, Ελένη, τα οικονομικά δεν είναι στην καλύτερη τους φάση. Λογικό. Όταν όμως όλα είναι κανονισμένα και πληρωμένα, εκεί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερο, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticket services.
6: Με μια Move Umbrella, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Add some Hooverphonic to your life.

0: Όλο, όλο και πιο σκοτεινά τα πράγματα έξω. Εντάξει, αναμενόμενο, Pepper 96.6. Τώρα, Pepper, σαν πούμε έτσι αλήθειες, όλα τα κοινωνικά πειράματα δείχνουν ότι από τον τρόπο που κάποιος κινείται, από το στυλ του, από τον ντύσιμό του, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορούμε να σχηματίσουμε μια αίσθηση για το αν ταιριάζουμε μαζί του, αν ανήκουμε στον ίδιο κόσμο, αν έχουμε την ίδια αισθητική, αν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να συνδεθούμε μαζί του. Λίγα δευτερόλεπτα χρειάζονται και αν το ένστικτό σου είναι καθαρό και καλό, σπάνια πέφτεις έξω. Pepper 96.6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, 4 ημέρες μπορεί να μην είναι πολλές, Peppers, είναι όμως αρκετές για να σου φτιάξουν αναμνήσεις για μία ζωή. Η Duran Duran για τους 40-something είναι μύθος. Το Pepper Experience από την άλλη εξελίσσεται για όλους σε αποθυμένο. Εντάξει, όταν λοιπόν αυτά τα δύο γίνουν ένα, Duran Duran live στο Παρίσι, εκεί ξεκινάει η ιστερία. Pepper 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Έχουμε νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 βεβαίως μέχρι 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Magenta TV. Έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond. Σας περιμένουν, μας περιμένουν μάλλον, και on demand όποτε μας βολεύει. Οπότε, για να επανέλθουμε, τώρα που πλησιάζουμε στην κλήρωση, Παρασκευή έχουμε την κλήρωση το Pepper Experience, με ψυχραιμία, αυτή είναι η μαγική λέξη, συνεχίζουμε και καταχωρούμε το Pepper Password.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
12: Από σήμερα, 2 νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

Ας ερχόσουν για λίγο. Το θέμα είναι ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το λίγο. Έχουμε ρίξει τα στάνταρ. Μπορεί. Πέπερ 96.6, καλημέρα σας και πάλι, 12 λεπτά μετά τις 11. Η Κατερίνα στο αυτοκίνητο, ακούει Πέπερ, μου λέει έχω ανάψει καλοριφέρ. Βέβαια όταν οδηγούμε δεν στέλνουμε μηνύματα, θέλω να πιστεύω ότι είσαι κάπου σταματημένη. Αλλά καλοριφέρ, πού οδηγείς και εσύ και έχεις ανάψει? Okay, εντάξει, 16 βαθμούς έχουμε τώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Ο Πολ Μακάρνεϊ, 84 σήμερα ο Πολ, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι πιστεύω, λέει, ότι θυμάμαι στιγμές από τη γέννησή μου. Okay, εντάξει. Εμένα πάλι αν με ρωτήσετε, λένε χθες τι φορούσες, πιστεύω ότι κανένα δεκάλεπτο θα μου πάρει για να θυμηθώ. Και αν...

0: Όπως το λέει, coast to coast, LA του Σικάγο και από εκεί κατευθείαν στην Αθήνα. Πακούι Πέπερ 96 και 6. Πολλές φορές σας λέμε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ, από το στούντιο. Βλέπουμε θάλασσα από το στούντιο του Πέπερ. Σήμερα δεν φαίνεται τίποτα. Όλα είναι γκρι. Λοιπόν, να σας πω ένα προθετικό. Η Telecom, να ξέρετε, μας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπορείς λοιπόν και τώρα, αν θέλεις, να μπεις στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και να γίνεις ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Αυτά είναι τα ωραία. Πέπερ 96 και 6. Αυτό κάνει το year γίνει viral, μια μελέτη που έχει κάνει το London School of Economics για τους μισθούς, για την αγορά εργασίας, για τα πάντα τέλος πάντων, και λέει ότι για τα πάρα πολλά καφέ που έχουν ανοίξει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και μας χαρακτηρίζει ως η οικονομία του καφέ, και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε και καλύτερα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com. Add some James to your life.

Λοιπόν, διάβασα κάτι πάρα πολύ αληθινό, θα έλεγα. Είναι λέει πάρα πολύ περίεργο πως ένα απλό, ένα τραγούδι μπορεί να συντηρήσει ή να επαναφέρει πάρα πολύ εύκολα στη μνήμη σου ένα κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο έχει λήξει εδώ και πολλά πολλά πολλά χρόνια. Ένα παλιό τραγούδι συνήθως. 596 και 6.

0: Λοιπόν, τα καλά τα νέα είναι πως τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Παρνασσό, ωραίο είναι αυτό. Τα μελομακάρονα, δεύτερα στη λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Τώρα δεν το λες μπισκότο, αλλά από την άλλη τώρα που είναι εξηγούμε. Και το Σάββατο το απόγευμα, 17 Οκτωβρίου, το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο, fitness challenge, yoga session, συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα, προσέλευση από τις 3, είσοδος ελεύθερη, η Ελένη Κολοκοντρώνη φεύγει, το Pepper Password έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέα αυτό το βροχερό πρωινό της Τετάρτης. Αύριο λίγο μετά τις 10 πάλι Pepper 96 και 6. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια. Μακριά από παιδιά.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
14: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
18: Ποιος είσαι εσύ?
19: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
18: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
21: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
18: Και ποιος είσαι?
21: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
22: Η ιδέα της χρονιάς.
23: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Add some pepper to your life.
25: Pepper.
24: 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Είμαστε εμείς που λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, ενώ έξω έχει αυτή τη σκοτεινιά και αυτή την βροχή. Εντάξει, την οποία την περιμέναμε βέβαια. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν βραδινές βάρδιες. Και όταν εμείς τώρα λέμε 12 η ώρα καλημέρα, για εκείνους έχει προχωρήσει πια η μέρα για τα καλά. Σε κάθε περίπτωση, κάπως έτσι ξεκινάμε εδώ στην αέρα του Pepper 96.6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2. Και πάμε να συνεχίσουμε με Μόμπι.

0: Πολλές φορές σκέφτομαι ότι στο θέατρο οι πολύ ωραίες δουλειές, εκεί που γίνεται η μαγεία, είναι συχνά σε μικρούς χώρους. Δηλαδή είναι, για μένα τουλάχιστον, είναι πιο εύκολο να τις συναντήσω και να τις εντοπίσω σε πιο μικρές σκηνές, σε ομάδες και σκηνοθέτες που δοκιμάζουν πράγματα μόνοι τους, παρά σε μεγάλες, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και στις μεγάλες να έχουμε βρει εκπληκτικά πράγματα. Θα σας πω στη συνέχεια για μια παράσταση που δάχτηκε το βράδυ, η οποία ανήκει σε αυτή την κατηγορία της μαγικής δουλειάς δηλαδή. Πάμε να περάσουμε όμως προς το παρόν σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει την premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα της Nova που σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ίσχυε για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr, και έρχονται Tracy Chapman, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στο Bever.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
13: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
12: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
13: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο θέατρο Αθηνών.
16: Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Ποιος είσαι εσύ?
19: Ο Πιέρ.
20: Δεν είσαι ο Τωμά.
19: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
18: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
18: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Χτες το βράδυ λοιπόν, Τρίτη, παρά την πολύ έντονη έτσι, βροχόπτωση, ο χώρος εκεί, ο καινούριος των Bijou de Cannes στα Πετράλων, ήταν γεμάτος για τη νέα τους παράσταση με τίτλο «Χώμα». Είναι μια δουλειά η οποία βασίζεται στη μητέρα του σκύλου, το μυθιστόρημα του Παύλου Μάτες, το οποίο πραγματικά είναι ένα απίθανο μυθιστόρημα, βαθιά συγκινητικό, βαρύ βέβαια κείμενο. Φεύγεις δηλαδή και μετά την παράσταση με ένα βάρος, αλλά φεύγεις έχοντας δει και κάτι πραγματικά μαγικό. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη και αυτή η δουλειά, με την Σωτηρία Χρυσικοπούλου στο ρόλο της Ραραού, να είναι πραγματικά ανατριχιαστική σε αυτό που κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο έχει χτίσει αυτό το ρόλο. Και μαζί είναι και μια μουσικός, η Χαρούλα Τσαλπαρά, που παίζει ζωντανά ακορντεόν και τραγουδάει υπέροχα, από τις πολύ πολύ ωραίες μαγικές δουλειές. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Connect Day One για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρο και προϋποθέσεις στο nova.gr. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Και συνεχίζουμε με Soul, του Robbie Williams και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

Έχει ενδιαφέρον το μεταξύ ότι σας έλεγα νωρίτερα για τη μητέρα του σκύλου, το μυθιστόρημα βέβαια του Παύλου Μάτεση από τη δεκαετία του 90, το οποίο τώρα το μεταφέρουν οι Μπιζού Ντεκάντ σε θεατρική παράσταση με τον τίτλο Χώμα, την οποία είδα χτες βράδυ. Και τη Δευτέρα ήταν, συμπληρώθηκαν ουσιαστικά τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Το λέω διότι και το μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεση αφορά εκείνη την χρονική περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, της κατοχής, όλης αυτής της σκιαγράφησης του πώς ζούσε ο κόσμος τότε στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν το δει και κανείς και από αυτή τη σκοπιά. Λοιπόν, να θυμίσω ότι έχουμε και Pepper Experience που κληρώνει μεθαύριο. Αν δεν το έχετε κάνει, αξίζει να καταχωρήσετε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση. Το ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Σας στέλνουμε Παρίσι να δείτε live Duran Duran την 28 Οκτωβρίου. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2.

0: Όταν η λίστα του Pepper συντονίζεται με αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, Here Comes the Rain Again από Eurythmics, σε αυτή τη μέρα που έχει ιδιαίτερη κακοκαιρία, έτσι οι δρόμοι είναι αρκετά δύσκολοι σήμερα από την άποψη της κίνησης, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πάντα λέω και ξαναλέω ότι καλό είναι όταν οδηγούμε μέρες τόσο βροχερές να σκεφτόμαστε λίγο και τους πεζούς, να μην πατάμε ας πούμε τον γκάζι τη στιγμή που υπάρχει μια λιμνούλα δίπλα μας και τζουλούζουμε τους ανθρώπους που περνάνε από δίπλα. Δεν είναι κακό έτσι να το σκεφτούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova που φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί τους λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 και έρχονται Florence in the Machine, έχουμε επίσης Verve και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkwele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Winton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkwele με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
12: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
16: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
15: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
16: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
15: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
16: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
15: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Add some Billie Eilish to your life.

0: Κομμάτι από το προηγούμενο δίσκο των Florence and the Machine, το Dance Fever του 2022. Ήταν πολύ ωραίο άλμπουμ εκείνο. Το My Love, μόλις ακούσαμε, το είχε γράψει η ίδια η Florence Wells μαζί με τον Dave Bailey των Glass Animals. Η αλήθεια είναι ότι ο τελευταίος δίσκος των Florence and the Machine, το Everybody Scream του 2025, ήταν μια ωραία δουλειά, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ξέρουμε ως Florence and the Machine. Δεν αισθάνθηκα εγώ προσωπικά ότι μας έδωσε κάτι πραγματικά διαφορετικό, εντυπωσιακό. Κάπως θα ήθελα να ακούσω και κάτι άλλο. Πάντως τους είδαμε και φέτος live στη χώρα μας. Έχουν φανατικό κοινό, η αλήθεια είναι, και πάντα η Florence είναι καταπληκτική στα live. Είναι πραγματικά εμπειρία να τη δει κανείς. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, όπου κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. και από τη Βαρβάρα Σαββίδη, που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Προσοχή λίγο εκεί έξω με τη βροχή και τις μετακινήσεις. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη στις 12. Για χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
14: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Αυτό είναι το τραγούδι soundtrack των πιο εσωστρεφών στιγμών μας. Ένας αυτοσαρκαστικός ύμνος στην αντικοινωνικότητα. Αυτό είναι το Dracula του Tame Impala ή Kevin Parker, όπως είναι το όνομα του Tame Impala, και μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Και αυτό όλο τώρα ήταν μια χιουμοριστική προσέγγιση του ιδίου του Tame Impala, αφού όντας τελειομανής κλεινόταν μερόνυχτα στο στούντιο, έτσι για να ηχογραφήσει μόνος του κάθε όργανο αποφεύγοντας το φως της ημέρας. Η ευδιάθετη τώρα indie pop του Tame Impala, έτσι για να αντιδράσουμε, να κοντράρουμε αυτό το γκρι μπλοκ του Αττικού ουρανού πάνω από το κεφάλι μας, τη βροχή και τα συναφή. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper, μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το μεσημέρι Τετάρτης.

Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Είναι 1980, ο Dave Gahan, τον Deepest Mode, αναζητά όνομα για την μπάντα, θα βρεθεί σε αίθουσα αναμονής. Εκεί θα υπάρχουν περιοδικά. Θα πιάσει στα χέρια του το τότε διάσημο γαλλικό περιοδικό μόδας με όνομα Deepest Mode. Θα του φάνει cool, θα του φάνει επαρκώς industrial για τη μουσική τους, θα το δανειστεί και βέβαια τα υπόλοιπα πήρανε το δρόμο τους. Το δρόμο σας τώρα και με τον τρόπο σας παίρνετε και καλά κάνετε και εσείς οι φοιτητές της Pepper παρέας μας, και θέλω να σας θυμίσω με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα ότι έχετε το αμέριστο support του Vodafone CU για να ζείτε τη φοιτητική σας ζωή στο full. Γι' αυτό το Vodafone CU σας δίνει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις. Προσοχή, από το See You Around για να ζήσετε τη φοιτητική ζωή με το δικό σας τρόπο και στο full. VodafoneSeeU.gr, εκεί μαθαίνετε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγο εδώ στον Pepper ένα τεράστιο soul disco τραγούδι που παραλίγο να το τραγουδήσει ο Michael Jackson. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασή. Θα τολμήσει να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Have you met Kiko?
17: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
18: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
18: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Add some teddy swims to your life.

Curtis Harding είναι ο καλλιτέχνης που μας έμαθε το μουσικό είδος slop and soul, ένα δικό του βρώμικο κράμα από gospel, ψυχεδέλεια και indie και garage. Θα γράψει το I won't let you down μέσα στην πανδημία και δεν το πιστεύουμε, ναι, όμως 6 ολοκληρώσει.

0: χρόνια έχουν περάσει από τότε. I won't let you down και να σας πω τώρα τι άλλο δεν απογοητεύει ούτε κατά διάνοια. Το Vodafone TV που όταν θες το ψηρές τις έχεις στο πάτημα ενός κουμπιού. Το μήνυμα προωθητικό και θέλω να σας θυμίσω ότι όλες οι top σειρές βρίσκονται εκεί. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Ρίχνω ιδέες για να πατήσετε play στο Vodafone TV σας απόψε κιόλας. Night of the Seven Kingdoms, Bear, Murders in the Building. Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι να δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, εδώ στον Pepper, λίγο πριν από τις 3, βροχερή Αθήνα σήμερα, ομπρέλα απαραίτητη, αν έχετε σκοπό να κυκλοφορήσετε πεζή στην πόλη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
5: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
12: Και τώρα το contouring.
13: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
16: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
17: Όχι.
16: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
17: Όχι.
16: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
19: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
20: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
22: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
22: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
21: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
22: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
22: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
23: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Pepper 96 και 6.
24: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

0: Μπαίνω στο ChatGPT λίγο πριν και ρωτάω, αν η Amy Winehouse ζούσε σήμερα, ποια θα ήταν η εξελικτική της πορεία, και δώστε μου αυτό σε τρία περιστατωμένα bullet points. Και μου δίνει μουσική ωριμότητα το πρώτο, θα είχε λέει μετακινηθεί από τη soul στα ατμοσφαιρικά blues και jazz. Στιλιστική εξέλιξη, θα είχε εγκαταλείψει εκείνο το γνωστό eyeliner υπερβολής και θα μας εξέπληκτε όλους με vintage haute couture αισθητική. Και ηχητικούς πειραματισμούς επίσης. Θα ήταν η πρώτη που θα πάντρευε τα παραδοσιακά πνευστά με τη σύγχρονη alternative rap. Και σίγουρα, για να το φέρω στα πεπερικά νερά μας, θα είχε γίνει Pepper Experience προορισμός μας προπόλου κάποιο από τα live της στο εξωτερικό. Duran Duran Live στο Παρίσι, θυμίζω. Το τρέχον Pepper Experience κληρώνουμε την Παρασκευή στο πρωινό Pepper 6 με 10 και θα σας υπενθυμίσω σε πολύ πολύ λίγο πώς διεκδικείτε το τετραήμερο στο Παρίσι με τον Pepper και βέβαια με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας λίγο μετά τις 3 και σήμερα πραγματικά λόγω καιρού όντως είμαι στο παρατσάκ να πω καλό χειμώνα, αλλά δεν θα το κάνω ακόμα.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Επικότατο In the Air Tonight του Phil Collins εδώ στον Pepper, και είναι το τραγούδι που εμφανιζόμενο σε εμβληματική σκηνή νυχτερινής οδήγησης στο Miami Vice των 80's, τι σας θυμίζω τώρα, στίχη και το drum break αυτό που έρχεται στο τέλος αντικατέστησαν τους διαλόγους, έχτισαν κορύφωση της πλοκής. Και από εκεί και μετά βέβαια άλλαξε ο τρόπος εμφάνισης των τραγουδιών στις σειρές γενικότερα, άλλαξε με τα τραγούδια η τηλεοπτική αφήγηση και έγινε κάτι σαν συμπροταγωνιστές. Πρωταγωνίστρια τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα είναι ούτως ή άλλως η Μαντόνα παγκοσμίως, όχι μόνο για τη μουσική της, αυτή τη φορά δίπλα στην Κίκο Μιλάνο. Η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακαλύπτεις και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Πέπερο στις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Είχε student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
2: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριανκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
2: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
16: Add some Depeche Mode to your life.

0: Τι και αν σας έλεγα εγώ λίγο πριν ότι σήμερα κρατιέμαι να μην πω καλό χειμώνα, ορίστε, από αλλού μας ήρθε. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη εικόνες από τον Παρνασσό που έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Σκηνικό που θυμίζει, όπως γράφουν εδώ, προχωρημένο χειμώνα. Τώρα, Teddy Swims, τον ακούσαμε εδώ στη Ζυρίχη, τον είδατε live, τον Teddy Swims, δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας από απόσταση αναπνοής και δύο 24 ώρα, ούτε κάτι λιγότερο από δύο 24 ώρα, ως την κλήρωση του τρέχοντος Pepper Experience για Παρίσι, 28 Οκτωβρίου, για Duran Duran Live. Αυτή την Παρασκευή η κλήρωση, πρωινό Pepper 6 με 10, μέχρι και αύριο εσείς, συνεχίζεται και δηλώνετε συμμετοχή και θυμίζω, έχετε το ελεύθερο για πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά όμως Pepper Passwords. Διαφορετικά Pepper Passwords τώρα ακούτε στον αέρα του Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω με Ρόιξο, Παου Λάβρα αλλά και Μαντόνα, Frozen, Λευτέρης Κεφαλάς, Έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται Κοσμάς, The Velegas, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
5: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
12: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
13: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
19: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
19: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μουσική. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια, ο Hozier, τον έχουμε απολαύσει και live στην Αθήνα. Too Sweet ακούσαμε και στην κυρία της εβδομάδας με βροχερό καιρό είμαστε και σήμερα παρέα. Σας θυμίζω μεθαύριο ολοκληρώνει το διαγωνισμός μας Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, κλήρωση 6 με 10 στις 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, και για να βρεθείτε εκεί, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 6, 8, 10, 12, 2, το ακούσατε στις 4, θα τα ακούσετε και πάλι στις 6 το απόγευμα, για να συμπληρώσετε τη φόρμα στο website μας pepper966.gr και να μπείτε στην κλήρωση. Και σήμερα με τη μουσική μας ο Κοσμάς Ντεβελέγκας, παρέσως όπως κάθε απόγευμα, μαζί μέχρι τις 6.

0: 26 χρόνια πίσω, γιατί τόσο έχουν περάσει από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των Coldplay Parachutes, και εκεί υπάρχει βέβαια το Trouble, την παρέα του Chris Martin. Είναι ο Pepper 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, θέλει λίγη προσοχή στον δρόμο, νομίζω, ειδικά σήμερα. Πολλοί κόσμοι κυκλοφορεί αφηρημένος, είναι και αυτή η συννεφιά. Είναι και τα νερά πετάγονται από εδώ και από εκεί. Η μουσική μας είναι πάντα παρέα σας. Το καλύτερο soundtrack και στις διαδρομές στην πόλη είναι ο Peppers στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.

0: Τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
3: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Add some Sievert Holium to your life.

Settlers εδώ αυτή η ονειρική, θα έλεγα, ατμοσφαιρική εκδοχή. Floor Cry, Happy Together. Είναι ο Πέμπρος 96 και 6 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνο, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα, το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη

0: fitness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Δυναμικά fitness circuits και διασκεδαστικά challenges, yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικές χαλάρωσης με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες, συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή για ισορροπημένο τρόπο ζωής, DJ set και live μουσική. Πάντα σε παρέα στον Pepper, σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο More, στο website μας pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

World από το Moby. Πριν από δύο χρόνια το Pepper Experience από τον Pepper είχε στείλει ένα τυχερό ακροατή με παρέα στο Λονδίνο για να το απολαύσει live. Ο διαγωνισμός μας που τρέχει τώρα ολοκληρώνεται μεθαύριο και σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου. Κλήρωση το πρωινό Pepper στις 16 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή. Και για να μπείτε στην κλήρωση, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, σας θυμίζω ακούτε στον αέρα μας το Pepper Password κάθε δύο ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 θα τα ακούσετε και πάλι στις 6 το απόγευμα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Εδώ και αυτή την ώρα ο βροχερός καιρός σαν να καταλαγιάζει λιγάκι σιγά σιγά. Η συννεφιά μένει και έχει και ψύχρα. Θα έχει και ψύχρα και το βράδυ. Σας προειδοποιώ για καλό ντύσιμο. Εδώ με τη μουσική μας παρέα ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας μέχρι τις 6. Και η Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Μπολίν από την Dolly Parton. Στο remix του τότε Τεριέ, η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή στα τέλη Αυγούστου. Αλλά είχε αμέτρητα project, ακόμα και λίγο καιρό πριν το θάνατό της, να ετοιμάζει όπως το musical, το αυτοβιογραφικό της, με τίτλο Dolly, a true original musical, που ανοίγει στο Broadway τον Ιανουάριο, τον ερχόμενο του 2027. Και μάλιστα κάπου διάβαζε ότι η Dolly Parton ήταν σε επικοινωνία με το cast του musical ακόμα και λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή. Εδώ και πολύ καιρό επίσης συζητιέται η παραγωγή μιας ταινίας βιογραφικής για την Dolly Parton. Πολλά ονόματα έχουν κατά καιρούς ακουστεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το επικρατέστερο, όπως φαίνεται, τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, είναι αυτό της νικήτριας, πρώην νικήτριας του American Idol, Carrie Underwood, επίσης star της country. Είναι ο Πέμπρος 96 και 6. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα τώρα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Λίλου θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης μαζί σε όλες τις διαδρομές. Είμαστε παρέα πάντα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές.
4: και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι.
15: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
18: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Γιάννης και Μαριάννα Φρόης στο Βάιτιν Μπόρα. Λίγο ήλιο τον έβγαλε την τελευταία ώρα πίσω από τα σύννεφα, αλλά επέστρεψε η βροχή και θα συνεχιστεί για κάνα δύο ώρες τουλάχιστον. Έχετε υπόψη σας, εσείς που ήδη μετακινήσετε ή θα μετακινηθείτε. Στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προοπτικό μήνυμα. Πότε την τελευταία φορά που άκουσες πραγματικά γύρω σου η στέγη και η εγκατάσταση κλίναμε του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό σε προσκολούν να κάνεις μια παύση. 182 πορσελάνινα μπολ κινούνται πάνω από στο νερό. Συναντιούνται, συγκρούνται και δημιουργούν μια μουσική που γεννιέται μπροστά σου εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Καμία στιγμή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, κάθε μικρή σύγκρουση εισάγει μια νέα εκδοχή του έργου. Από τις 26 Σεπτεμβρίου άφησε για λίγο τον θόρυβο της πόλης πίσω σου στον Onassis Mantra, μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Κλείστε εισιτήριά σου για την έκθεση Κλίναμεν στο Onassis. Για ένα ακόμα απόγευμα, παρέατε εσείς με ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Πέπερ όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες.

0: όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αεροπλάνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

λόγος για να μιλήσουμε για το επόμενο καλοκαίρι, όταν απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι που ήδη ζήσαμε, είναι ο Νταμιάνο Ντάβιτ και το Next Summer, ένα τραγούδι που έρχεται από τα Pepper Fresh και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους, απόγευμα Τετάρτη στα μισά της εβδομάδας, με πολύ περίεργες, άσχημες καιρικές συνθήκες που θέλουν την προσοχή μας, και σήμερα, όπως είναι ειδική, θα κορυφωθεί αυτό το φαινόμενο της κακοκαιρίας. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε προσεκτικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι όσοι οδηγείτε. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και από το Next Summer σε ένα Strange World, από εκεί ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από ολόκληρη εκείνη τη δεκαετία. Και σε λίγο πληροφορίες, λεπτομέρειες για το Pepper Experience, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση αντίστροφης μέτρησης. Αυτή την Παρασκευή η κλήρωση στο πρωινό Pepper, για να δούμε ποιοι Peppers θα πάνε στο Παρίσι για 4 μέρες με όλα τα εξοπλισμένα, για να δουν τους Duran Duran live. Όπως μας αρέσει να σας λέμε όλο αυτόν τον καιρό, να ξυπνήσετε στο Παρίσι και το βράδυ να δείτε τους Duran Duran live. Σε λίγο πληροφορίες λεπτομέρειες για όσους πολύ λίγους δεν γνωρίζετε.

0: We are the people από τους Empire of the Sun, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, λέει το ημερολόγιο μας, στα μισά της εβδομάδας και οριακά στα μισά του μήνα. Pepper Experience, για να βάλετε το όνομά σας, επειδή δεν το έχετε κάνει ήδη, στην κλήρωση της Παρασκευής, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή. Στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούσετε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr, στο Pepper Experience, και με τη βοήθεια της θεάς τύχης θα ακουστεί το όνομά σας την Παρασκευή στην κλήρωση και φύγατε για Παρίσι, για τις ωραίες βόλτες στο Παρίσι, στο Σικουάνα Tour, στον πύργο του Άιφελ με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, αλλά και για να δείτε τους Duran Duran live εκεί. Ένα πολύ πολύ όμορφο, ένα ακόμα πολύ όμορφο Pepper Experience.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
2: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Add some weekend to your life.

0: Τώρα σχετικά με την κακοκαιρία, το ευχάριστο είναι ότι την Κυριακή, λένε οι μετεωρολόγοι ειδικοί, θα έχουμε έναν πολύ διαφορετικό καιρό. Η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ μέσα σε ένα 24ωρο, άρα αυτό μπορεί να μας δώσει μια ευκαιρία να γλιτώσουμε τουλάχιστον μισό κομμάτι από το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Η ώρα που με τη βοήθεια της μουσικής του Pepper χαλαρώνουμε λίγο ακόμα και επιστρέφουμε στο σπίτι, φεύγουμε από αυτό. Μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας στο pepper966.gr και στο Viber του Pepper. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper

0: plus@radio1266.gr και μπες στην κλήρωση. Pepe Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepe 96.6.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια μόβ ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Με μια μόβ ομπρέλα εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.com.

έχουν κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και θα το προσέξετε ακόμα περισσότερο τώρα που θα το κάνουμε και λίγο highlight από τα τραγούδια που έγιναν πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, χαρακτηριστικό παράδειγμα, χωρίς να έχουν πει ούτε μία λέξη. Το intro των XX που μόλις ακούσαμε από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα και από τα, και από τα πολύ πολύ ωραία τους τραγούδια. Πληροφοριακά έγινε ακόμα πιο γνωστό τότε που κυκλοφορήσε, όταν το BBC το χρησιμοποίησε το intro ως μουσικό θέμα για την κάλυψη των Βρετανικών εκλογών τότε. Απόγευμα Τετάρτη στα μισά του μήνα, ζωντανά όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους και από το intro, μιλώντας και για τον Εξάμερ, λίγο ακόμα ήλιο. Γιατί όχι, όχι ότι μας έχει λείψει ο ήλιος, αλλά γιατί όχι όταν ο ήλιος έρχεται με τον Derek Fine και προέρχεται από Pepper Fresh.

0: στο Pepper Classics You Got It, Roy Orbison. Ένα τραγούδι θα μπορούσαμε να πούμε με ιδιαίτερη σημασία και για τον ίδιο, γιατί κάπως έτσι επέστρεψε μετά από δεκαετίες απουσίας με ένα τραγούδι το οποίο έγινε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το You Got It, το οποίο εκεί στα τέλη των 80's μας πρώτο παρουσιάστηκε και παρουσιάστηκε και ζωντανά σε μια εμφάνιση που αποδείχτηκε και η μοναδική τότε τηλεοπτικά καταγεγραμμένη ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού. Στο Pepper 96.6 βράδυ Τετάρτης 14 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο, στα μισά της εβδομάδας και του μήνα. Καλησπέρα σε όλους. Ας χαλαρώσουμε λίγο ακόμα με τις ωραίες μουσικές του Pepper 96.6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Επιστροφή σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
5: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
14: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Σας υπενθυμίζω, Pepper Password και αύριο Πέμπτη. Αύριο συνειδητοποιούμε τώρα ότι είναι και η τελευταία ημέρα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience που έχει Παρίσι και Duran Duran Live. Ακούτε λοιπόν και αύριο το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Αύριο στις 6 το απόγευμα η τελευταία ευκαιρία πριν την κλήρωση για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση, Pepper Experience, Παρίσι και Duran Duran. Καλή επιτυχία σε όλους. Φτάσαμε στην κλήρωση, φτάσαμε στην κλήρωση του Pepper Experience με Duran Duran. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα.

0: 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepe966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepe Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepe 96 και 6.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
14: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
17: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
16: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
17: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
16: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
20: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

ζεστή και γεμάτη ψυχή φωνή του Teddy Swims όχι μόνο διώχνει τα άσχημα όνειρα και τις σκέψεις, αλλά και κάτι τέτοια μουντά βράδια σου φτιάχνει τη διάθεση. Bad Dreams για την απόψηνή μας καλησπέρα, βράδυ Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και απόψε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης και ένα flashback τώρα σε εκείνο το μαγικό απόγευμα με τους James στη πλατεία Συντάγματος, όπου μεταμορφώθηκαν σε μουσικούς του δρόμου για τον Pepper 96.6 και τους ακροατές μας, πράγμα που επαναλήφθηκε και πριν από λίγο καιρό με τον Jack Savoretti στην Ερμού και που θα επαναληφθεί σίγουρα και στο μέλλον.

0: μάστερ του Σάμπλινγκ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία κομμάτια δένει αριστοτεχνικά εδώ ο Μόμπι, τα οποία μαζί με τη φωνή του γίνονται το αγαπημένο μας Porcelain. Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Καλησπέρα και υπομονή όσοι είστε στο δρόμο τώρα. Μπορεί να σταματήσει η βροχή, αλλά η κίνηση εκεί, σταθερή αξία τέτοιες ημέρες. Γι' αυτό ας ξεφύγουμε στο κενοερά για λίγο και από τους δρόμους της Αθήνας μεταφερόμαστε στους δρόμους του Παρισιού με το Pepper Experience που φτάνει στο τέλος του μεθαύριο. Κιούρ, Αντέλ και Ντατή έρχονται σε λίγο και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
8: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριανκού, Βασίλης Μιλιώνης.
7: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
8: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.

0: Το δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά. Add some queen.

0: Billie Eilish, Fever 96.6 και Δημήτρης Λεμονιδής στα ραδιοφωνά σας. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα λοιπόν, και μία ανάσα πριν από την κλήρωση του Pepper Experience. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, κάντε το έστω και τώρα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε. Σημειώνετε το Pepper Password που παίζει ανά δύο ώρο, 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, και το καταχωρείτε στο pepper96.gr, και την Παρασκευή μεθαύριο συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθετε αν είστε εσείς η τυχερή ο τυχερός που θα ταξιδέψει στο Παρίσι σε δύο εβδομάδες για να δει ζωντανά τους Duran Duran και να ζήσει την απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία. Τέσσερις ημέρες με τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή και μεταφορές, πρωινό, βόλτα στον πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και κρουαζιέρα στον Σικουάνα, και εννοείται εισιτήρια για τη συναυλία. Καλή σας επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε

0: Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
0: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

μουσικό αεράκι των Peppers. Zephyr Song, 11 λεπτά μετά τις 9. Βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα και πάλι. Και μία από αυτές τις ωραίες ανατροπές της ζωής τώρα, που συμβαίνουν μόνο όταν κυνηγάς με πάθος τον όνειρό σου, η ιστορία του Σέζιλ με τον Μπίνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε εκείνος πάλευε στην κυριολεξία να επιβιώσει, περνούσε πολύ δύσκολα οικονομικά, έμενε από μοτέλ σε μοτέλ και σε σπίτια φίλων, ώσπου το τραγούδι έκανε το θαύμα του, έγινε ξαφνικά παγκόσμιο viral μέσα από το TikTok, τον έφερε στις κορυφαίες λίστες του πλανήτη και βέβαια στα δικά μας Pepper Fresh.

0: One Love εδώ στον Πέπερ 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και χθες που λέτε, χάζευα ένα ντοκιμαντέρ για το Παρίσι και τη νυχτερινή ζωή του, όπου μέσα σε όλα είχε και μια ιστορία για τα φώτα νέων που ξεκίνησαν από εκεί ακριβώς. Η πρώτη επιγραφή νέων λοιπόν που άναψε ποτέ ήταν το 1912, όχι σε κάποιο κλαμπ σινεμά, αλλά έξω από ένα παραδοσιακό κουρίο στη Μονμάρτη. Για κάποιες δεκαετίες μάλιστα υπήρχε μόνο το κόκκινο φως. Χρειάστηκε να φτάσουμε στα 80s για να γεμίσει ο κόσμος μπλε, πράσινα και ροζ, τα οποία έγιναν σύμβολο της νύχτας και της pop κουλτούρας και βέβαια της αισθητικής πολλών καλλιτεχνών της εποχής, όπως η Duran Duran. Πώς δεν είναι όλα αυτά, με το Pepper Experience είναι η απάντηση που σας στέλνει στο Παρίσι σε 2 εβδομάδες για να τους δείτε από κοντά. Σπεύσατε όσοι δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, αύριο είναι η τελευταία μέρα και ακούστε τώρα το πώς.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Add some Lana Del Rey.

0: Rolling Stones, παρόντες σε κάθε δεκαετία από τα 60's μέχρι και σήμερα, κυκλοφόρησαν και το καινούριο τους άλμπουμ τον Ιούλιο και σύμφωνα με τον Mick Jagger ετοιμάζουν και το επόμενο. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο στην ώρα μας και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

9 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας στον Peppers του 96.6. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και σήμερα είναι μια φθινοπορεινή νύχτα, ελαφρώς υγρή, όπως πρέπει να είναι τέτοιες εποχές οι νύχτες. 14 του Οκτώβρη, αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Αμερικανός Σόμπρα, στα 21 του, τα έκλεισε τον Ιούλιο. Undressed, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και στα social media το τραγούδια του, αλλά και στα ραδιόφωνα. Μένουμε στην Αμερική για να ακούσουμε ένα κλασικό λατρεμένο, Grace Jones.

0: Nobody Wants This. Έτσι λέγεται η τηλεοπτική σειρά για την οποία έγραψε αυτή την κομματάρα ο Teddy Swims, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του στο μέγιστο και την γκάμα του από χορευτικά και pop σε πιο intellectual. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και βέβαια είναι ένας καλλιτέχνης. Pepper Experience που λέμε εδώ στον Pepper στους 96 και 6. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Κώστας Παπαζέτης μαζί σας. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλησπέριζω τη Βάσια και την Ιωάννα, καθώς επίσης και τον Θανάση, ο οποίος... Όχι ο Θανάσης από τα Γιάννενα, ο οποίος έχει να φανεί καιρό. Ο Θανάσης μας ακούει από τον Άλυμο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Add some Amy Winehouse.

0: Paul Weller, You Do Something To Me, στον Peppers του 96 και 6. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 11, στο μέσον της εβδομάδος, στο μέσον του μήνα, νύχτα Τετάρτης, φθινοπορεινή νύχτα εδώ στην Αττική, με κάποια προβλήματα αριστερά και δεξιά από τις βροχοπτώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε δυστυχώς και ένα νεκρό στη Ρόδο. Γενικώς χρειάζεται προσοχή, και όταν ακούτε ότι το 112 να μας λέει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι τρομερά προετοιμασμένοι και ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, ο Paul Weller είναι φανατικός του Παρισιού, όπως και ο Pepper είναι φανατικός του Παρισιού, και στέλνει έναν ή μία από εσάς στο Παρίσι στα τέλη του Οκτώβρη, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα και 2 εισιτήρια για τους Duran Duran στο Paris Bercy. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με αυτό το password ξεκλειδώνετε τη φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper. Μπορείτε να λάβετε και 1000 συμμετοχές για να αυξήσετε όσες περισσότερο, όπου περισσότερο γίνεται την τύχη σας, για να κερδίσετε εσείς αυτό το, την υπέροχη εμπειρία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει 4η φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

10 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη, εδώ στον Peppers του 96.6. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι η δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και αυτή ήταν η Amy Winehouse από το Back to Black, το δεύτερο και το πιο πετυχημένο της άλμπουμ από το 2006. Ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι και κυκλοφόρησε σχεδόν 20 χρόνια μετά μια συνέντευξη η οποία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Την έδωσε στο Los Angeles, στη Sunset Boulevard, στο Hotel Mondrian, στην Ariel Leva, η οποία όταν την πήρε τη συνέντευξη, δύο μέρες μετά δημοσιεύτηκε σε άλλη εφημερίδα συνέντευξη της Amy Winehouse, πέταξε τις κασέτες σε ένα σιρτάρι και δεν τις απομαγνητοφώνησε ποτέ. 20 χρόνια μετά έγινε αυτό και τι λέει η Amy Winehouse που έχει σημασία? Ότι ο μεγαλύτερος της φόβος, τότε ήταν 23 ετών, είναι να πεθάνει και να μην αφήσει στίγμα. Όχι στίγμα άφησε, ανεξίτηλο.

0: αυτή η φοβερή ιδέα, αυτό το δίδυμο που έσπασε αναπάντεχα το Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο Ολιβιέ Λιμπό, ένας από τους δύο εμπνευστές της μπάντας Nouvelle Vague με τις διασκευές, έφυγε από τη ζωή. Έχει μείνει ο Mark Collin. Nouvelle Vague, μόλις ακούσαμε, είναι Manner of Speaking. Η Nouvelle Vague το Δεκέμβριο θα είναι στην Αθήνα, αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι μουσικές. Και βέβαια θα κάνουν ένα αφιέρωμα, μίνι αφιέρωμα, στους Depeche Mode. Εγώ μυρίζομαι και καινούριο άλμπουμ με τραγούδια διασκευασμένα. Depeche Mode. Να σας πω επίσης ότι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το σπουδαίο ντοκιμαντέρ NASA, το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ της Βενετίας, έρχεται στη στέγη. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το NASA του Yuval Abraham και της Rachel Shore, το οποίο σοκάρει και σκιογραφεί αυτά που έχουν γίνει, να μην τα λέμε, και χαλάμε τις καρδιές μας τέτοια ώρα. onassis.org για περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App. Add some Florence to your life.

Η Ματίνα σου πω, στον αέρα του Πέπερ, διασκευάζει μοναδικά το «Μεταμορφώσεις» του Βλάση Μπονάτσου. Πριν από 22 χρόνια σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος στα 54 του χρόνια, σπουδαίος σε όλα του, περσόνα στις μουσικές του, ως ηθοποιός, ως παρουσιαστής, μια άφησε ένα στίγμα μοναδικό, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ το Βλάση, όπως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ έναν αθλητή μοναδικό, ταεκβοντό, Αλέξανδρος Νικολαίδης, Έλληνας αθλητής με 2 ασημένια μετάλλια, ολυμπιακά μετάλλια, πέθανε το 2022 στα 42 του μόλις χρόνια, ένας άνθρωπος με όλα κεφαλαία. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Για τις 2 σχεδόν ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Για αυτές τις 2 τελευταίες ώρες της ημέρας εδώ στον Πέπερ. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some Hooverphonic to your life.

0: μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Pepe 96.6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι.
2: Okay, θα πάμε.
0: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
4: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
3: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.